με πιάνει το δικό μου και ξανάρχομαι για να γκρεμίσω ό,τι έκτισα για σένα. Να πάρω πίσω το μυαλό μου, τώρα ψάχνω με, και να σ' αφήσω

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.

0: Βασίλης Καράς. Σε ένα τραγούδι που τραγουδούσαμε μαζί. Έλα Βασιλάρα.
1: Μου λέει ο Πιτσιρίκος, έγραψα ένα τραγούδι, άρα μοναξιά άλλο, όλοι μόνοι είμαστε. Όχι, μου λέει, άκου και παρακάτω, να είχες μέσα σου καρδιά και θα το δοκιμάσουμε. Το στέλνει και λέω, άρα μοναξιά.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Σάββατο βράδυ και το Πλασέρες παίρνει φωτιά.
2: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
3: Από τις 10 το βράδυ σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό ελληνικό live γεμάτο ένταση και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
1: Μαζί μας ο μοναδικός Πάνος Μπλέτζας.
4: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
3: Και η εκρηκτική Βανέσα Παπαγιάννη σε ένα πρόγραμμα που θα τραγουδάτε από το πρώτο λεπτό.
1: Κλείσε τώρα τραπέζι.
3: Στο 693-123-4243.
1: Πλασέρες. Το Σάββατο έχει προορισμό.
5: Θέλεις να ακουστείς, θέλεις να σε μάθουν. Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
6: Mainstream μουσική. Έχουμε την νεολαία.
7: Λαϊκό πρόγραμμα. Έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικό σταθμός. Έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
5: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσε μας σήμερα στο 6943 144 144.

103,1. Μόνο λαϊκά.

0: ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.

0: ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.

Πένα 103,1. Μόνο λαϊκά.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Θέλεις να ακουστείς, θέλεις να σε μάθουν. Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
2: Mainstream μουσική. Έχουμε την νεολαία.
3: Λαϊκό πρόγραμμα. Έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικός σταθμός. Έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
1: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσέ μας σήμερα στο 6943-144-144.
4: Σάββατο βράδυ και το Πλασέρες παίρνει φωτιά.
5: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
6: Από τις 10 το βράδυ σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό ελληνικό live γεμάτο ένταση και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
4: Μαζί μας ο μοναδικός Πάνος Μπλέτζας.
7: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
6: Και η εκρηκτική Βανέσα Παπαγιάννη σε ένα πρόγραμμα που θα τραγουδάτε από το πρώτο λεπτό.
4: Κλείσε τώρα τραπέζι.
6: Στο 693-123-4243.
4: Πλασέρες. Το Σάββατο έχει προορισμό.

Πένα 103,1. Πένα, μόνο λαϊκά.

0: ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα, ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.

δεν νοιάζομαι. Εμείς οι δύο μες στην πόλη δυο ξένοι. Δεν το αντέχω αυτό, με τρελαίνει. Ο άνθρωπος μου έχει γίνει εχθρός μου. Πηγάζομαι.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ, το Πλασέρες γίνεται το απόλυτο σημείο διασκέδασης.
2: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
1: Με live που ανεβάζει παλμούς και χορό μέχρι το πρωί.
2: Το
1: με Πάνο Μπλέτζα και Βανέσα Παπαγιάννη.
3: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
1: Μη το δεις σε story, ζήσε το από κοντά.
4: Θέλεις να ακουστείς, θέλεις να σε μάθουν. Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
5: Mainstream μουσική, έχουμε την νεολαία.
6: Λαϊκό πρόγραμμα, έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικός σταθμός, έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
4: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσε μας σήμερα στο 6943 144 144.

0: ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.
2: Προτεραιότητά μας, οι ανάγκες σας. Λιβάνης Βασίλης, ο καλύτερος συνεργάτης για τον απαιτητικό επαγγελματία και τον επιλεκτικό ιδιώτη. Πώληση καινούριων και ανακατασκευασμένων υπολογιστών, σέρβις και κατασκευή δικτύων. Λιβάνης Βασίλης, πώληση χονδρική και λιανική, ειδικές τιμές για οργανισμούς και επιχειρήσεις. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55, Κόρινθος, τηλέφωνο 27410-73780. Λιβάνης Βασίλης, με συνέπεια και ποιότητα υπηρεσιών.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Θέλεις να ακουστείς, θέλεις να σε μάθουν. Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
2: Mainstream μουσική. Έχουμε την νεολαία.
3: Λαϊκό πρόγραμμα. Έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικός σταθμός. Έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
1: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσε μας σήμερα στο 6943 144 144.
4: Σάββατο βράδυ και το Πλασέρες παίρνει φωτιά.
5: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
6: Από τις 10 το βράδυ σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό ελληνικό live γεμάτο ένταση και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
4: Μαζί μας ο μοναδικός Πάνος Μπλέτζας.
7: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
6: Και η εκρηκτική Βανέσα Παπαγιάννη σε ένα πρόγραμμα που θα τραγουδάτε από το πρώτο λεπτό.
4: Κλείσε τώρα τραπέζι.
6: Στο 693-123-4243.
4: Πλασέρες. Το Σάββατο έχει προορισμό.
1: Καλοκαίρι σημαίνει κοκκούν. Το ανακαινισμένο Summer Steaky για κάθε ώρα της ημέρας. Ξεκίνα το πρωί με αρωματικό καφέ δίπλα στη θάλασσα, απόλαυσε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και το βράδυ δροσιστικά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση. Για ολοήμερη διασκέδαση, από το πρωί μέχρι το άλλο ξημέρωμα, το Cocoon είναι το ιδανικό μέρος για την καλοκαιρινή σου έξοδο. Μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. Το καλοκαίρι ζει εδώ.
8: Και ποντάρι ψωφιά.

0: ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.
2: Summer Mood On. Η απάντηση είναι μία. Το ανακαινισμένο κοκκούν στο Λουτράκι. Καφές με θέα από το πρωί, υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών όλη μέρα και κοκτέιλς που ανεβάζουν τη διάθεση όσο πέφτει ο ήλιος. Εκεί που τα καλοκαιρινά ραντεβού γίνονται αναμνήσεις και οι βραδιές κρατάνε μέχρι το άλλο ξημέρωμα. Μάζεψε την παρέα σου και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει με μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. See you at Cocoon.

εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
2: Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ, το Πλασέρες γίνεται το απόλυτο σημείο διασκέδασης.
3: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
2: Με live που ανεβάζει παλμούς και χορό μέχρι το πρωί. Με Πάνο Μπλέτζα και Βανέσα Παπαγιάννη.
4: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
2: Μην το δεις σε story, ζήσε το από κοντά.
5: Η αγορά ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση, ούτε η συντήρησή του. Χρειάζεται εμπειρία και γνώση. Λιβάνης Βασίλης. Πώληση καινούριων και ανακατασκευασμένων υπολογιστών, σέρβις και κατασκευή δικτύων. Λιβάνης Βασίλης. Πώληση χοντρική και λιανική, ειδικές τιμές για οργανισμούς και επιχειρήσεις. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-73780. Λιβάνης Βασίλης. Ο ειδικός τους υπολογιστές.
6: Θέλεις να ακουστείς? Θέλεις να σε μάθουν? Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
7: Mainstream μουσική. Έχουμε την νεολαία.
8: Λαϊκό πρόγραμμα. Έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικός σταθμός. Έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
6: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσε μας σήμερα στο 6943-144-144. Καλοκαίρι σημαίνει κοκκούν. Το ανακαινισμένο Summer Steaky για κάθε ώρα της ημέρας. Ξεκίνα το πρωί με αρωματικό καφέ δίπλα στη θάλασσα, απόλαυσε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και το βράδυ δροσιστικά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση. Για ολοήμερη διασκέδαση, από το πρωί μέχρι το άλλο ξημέρωμα, το Cocoon είναι το ιδανικό μέρος για την καλοκαιρινή σου έξοδο. Μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. Το καλοκαίρι ζει εδώ.
9: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Κυρίες και κύριοι, σας ομιλεί ο κυβερνήτης του αεροσκάφους. Βρισκόμαστε στα 12.000 πόδια και πετάμε πάνω από την Κόρινθο. Δεξιά σας, στην οδό Πατρών 37, βλέπετε το νέο κατάστημα ηλιακών θερμοσυφώνων της εταιρείας Ηλιοφάν. Όπως θα παρατηρήσετε, φαίνεται ξεκάθαρα και ο Ηλιοφάν Titanium Extra Plus, με γραπτή πραγματική εγγύηση εφόρου ζωής.
10: Τώρα που οι τιμές του ρεύματος ανεβαίνουν, φαντάστικες ενέργεια και δωρεάν ζεστό νερό για πάντα. Ηλιοφάν.
11: Ο τέλειος ηλιακός θερμοσύφωνας με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές Solar Keymark.
10: Ηλιοφάν. Πιστοποιημένη αξιοπιστία απόδοσης και ποιότητας.
11: Με ταχύτερη θέρμανση και αναθέρμανση που φτάνει το 29%. Με λιγότερες θερμικές απώλειες έως και 16% με οικονομία ρεύματος, ακόμα και όταν λειτουργεί η αντίσταση τον χειμώνα που φτάνει το 27,5%.
10: Οι ηλιακοί θερμοσύφωνες Ηλιοφάν έχουν υψηλότερη θερμοκρασία νερού όλο το χρόνο. Διατίθεται σε 4 διαφορετικά μοντέλα: Simple Glass, Double Glass, Ecologic και Titanium Extra Plus.
11: Ηλιοφάν. Ο τέλειος ηλιακός θερμοσύφωνας. Ο ηλιακός που νίκησε τον παγετό.
10: Ρωτήστε μας για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων. Περισσότερα στο solars.gr. Τηλεφωνικό κέντρο 801-7007-808 με αστική χρέωση για όλη την Ελλάδα και για την Κορινθία στο 27410-28300.
11: Ηλιοφάν. Εγγυάται ό,τι οι άλλοι υπόσχονται. Ηλιοφαντάστικ.

0: ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα, ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.
2: Summer Mood On. Η απάντηση είναι μία. Το ανακαινισμένο κοκκούν στο Λουτράκι. Καφές με θέα από το πρωί, υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών όλη μέρα και κοκτέιλς που ανεβάζουν τη διάθεση όσο πέφτει ο ήλιος. Εκεί που τα καλοκαιρινά ραντεβού γίνονται αναμνήσεις και οι βραδιές κρατάνε μέχρι το άλλο ξημέρωμα. Μάζεψε την παρέα σου και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει με μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. See you at Cocoon.

για χαρά. Και εσύ θα κρίζεις. Σου είπε πως σε πέρασε πολλά Έλληνα φίλη.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Θέλεις να ακουστείς, θέλεις να σε μάθουν. Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
2: Mainstream μουσική. Έχουμε την νεολαία.
3: Λαϊκό πρόγραμμα. Έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικός σταθμός. Έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
1: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσέ μας σήμερα στο 6943-144-144.
4: Σάββατο βράδυ και το Πλασέρες παίρνει φωτιά.
5: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
6: Από τις 10 το βράδυ σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό ελληνικό live γεμάτο ένταση και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
4: Μαζί μας ο μοναδικός Πάνος Μπλέτζας.
7: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
6: Και η εκρηκτική Βανέσα Παπαγιάννη σε ένα πρόγραμμα που θα τραγουδάτε από το πρώτο λεπτό.
4: Κλείσε τώρα τραπέζι.
6: Στο 693-123-4243.
4: Πλασέρες. Το Σάββατο έχει προορισμό.
1: Καλοκαίρι σημαίνει κοκκούν. Το ανακαινισμένο Summer Steak για κάθε ώρα της ημέρας. Ξεκίνα το πρωί με αρωματικό καφέ δίπλα στη θάλασσα, απόλαυσε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και το βράδυ δροσιστικά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση. Για ολοήμερη διασκέδαση, από το πρωί μέχρι το άλλο ξημέρωμα, το Cocoon είναι το ιδανικό μέρος για την καλοκαιρινή σου έξοδο. Μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. Το καλοκαίρι ζει εδώ.
8: Φιλέ, σκέφτομαι να βάλω ηλιακό και μαζεύω προσφορές. Ένας μου έδωσε πολύ καλή τιμή, αλλά ποιος ξέρει για πόσο θα είναι εδώ.
9: Γιατί το λες αυτό?
8: Κοίτα να δεις. Ένα μικρό όνομα μου είπε, ούτε καν επίθετο. Ήταν σαν να μην καταλάβαινε τι του έλεγα. Δεν μου έβγαλε εμπιστοσύνη.
9: Δηλαδή, δεν μιλούσε ελληνικά, θέλεις να πεις?
8: Τι να σου πω, ρε φίλε, δεν ξέρω.
9: Λοιπόν, άκου. Αυτά δεν είναι για να τα ρισκάρεις. Μιλάμε για μια σοβαρή επένδυση. Για το σπίτι σου. Για μια συσκευή που θέλεις να έχεις για πολλά χρόνια. Εσύ θες κάποιον που να είναι εδώ. Και θα συνεχίσει να είναι εδώ. Να πας στην ηλιο. Φαν. Οι ηλιακοί τους κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Με την υπογραφή της Αγγελόπουλος Group, με πραγματικές εγγυήσεις, με πιστοποίηση Solar Keymark και όχι μόνο.
8: Όπως μου τα λες, αν δεν τους μιλάς με τα μικρά ονόματα, θα είναι απρόσωποι για ακριβή.
9: Τους γνωρίζεις και με τα μικρά τους. Αλλά έχουν επώνυμο και στο λένε φίλε. Και πίσω τους υπάρχει η Λιοφαν. Μια εταιρεία με ιστορία, δυναμική παρουσία και σοβαρή υποστήριξη. Δεν είναι περαστική αυτή η εταιρεία. Μιλάμε για πολλά χρόνια παρουσίας, φίλε. Εγώ έβαλα από την ηλιοφάν με επιδότηση και ηλιακό και αντλία θερμότητας σε τιμές εξαιρετικές, χωρίς άγχος και όλα κύλησαν ομαλά. Ξέρουν τη δουλειά τους. Συμμετέχουν ενεργά σε όλα τα προγράμματα επιδοτήσεων. Ξέρεις, εξοικονομώ και όλα τα καινούργια που βγαίνουν τα μαθαίνουν πρώτοι και τα αναλαμβάνουν όλα. Κάνουν και άτοκες δόσεις.
8: Δηλαδή, εκτός από ηλιακούς, έχουν και αντλίες θερμότητας και υπάρχει και ποιότητα και επιλογές τιμής και φιλική προσέγγιση.
9: Ακριβώς. Ό,τι αφορά την εξοικονόμηση, το έχουν και το κατέχουν. Ειδικά στους ηλιακούς θερμοσύφωνες έχουν πολλές σειρές προϊόντων για κάθε ανάγκη. Από πολύ οικονομικά μοντέλα μέχρι premium όπως ο ηλιοφάν Titanium Extra Plus. Με γραπτή πραγματική εγγύηση εφόρ ζωής.
8: Ωραία, δηλαδή και πολλές επιλογές και σιγουριά με αξιοπιστία και επιδοτήσεις.
9: Ναι, φίλε, και με νέο κατάστημα στην Πατρών 37 στην Κόρινθο. Κάλεσε στο 801-707-808 με αστική χρέωση για όλη την Ελλάδα ή στο 27410-28300 στην Κόρινθο. Έχουν και κινητά, αλλά είπαμε φίλε, σοβαρότητα και αξιοπιστία. Μπορείς βέβαια αν θέλεις να τα δεις όλα και στο site τους, solars.gr.
8: Φίλε, νομίζω τελειώσαμε. 27410-28300 είπες? Η ηλιοφάν θεωρώ ότι είναι μονόδρομος.
10: Ηλιοφάν, ο τέλειος ηλιακός θερμοσύφωνας. Με τη δύναμη της εγγύησης, τη δύναμη της Αγγελόπουλος Group.
11: Ηλιοφάν, the only one.

0: ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.
2: Προτεραιότητά μας, οι ανάγκες σας. Λιβάνης Βασίλης, ο καλύτερος συνεργάτης για τον απαιτητικό επαγγελματία και τον επιλεκτικό ιδιώτη. Πώληση καινούριων και ανακατασκευασμένων υπολογιστών, σέρβις και κατασκευή δικτύων. Λιβάνης Βασίλης, πώληση χονδρική και λιανική, ειδικές τιμές για οργανισμούς και επιχειρήσεις. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55, Κόρινθος, τηλέφωνο 27410-73780. Λιβάνης Βασίλης. Με συνέπεια και ποιότητα υπηρεσιών.
3: Summer Mood On. Η απάντηση είναι μία. Το ανακαινισμένο κοκκούν στο Λουτράκι. Καφές με θέα από το πρωί, υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών όλη μέρα και κοκτέιλς που ανεβάζουν τη διάθεση όσο πέφτει ο ήλιος. Εκεί που τα καλοκαιρινά ραντεβού γίνονται αναμνήσεις και οι βραδιές κρατάνε μέχρι το άλλο ξημέρωμα. Μάζεψε την παρέα σου και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει με μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. See you at Cocoon.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Θέλεις να ακουστείς, θέλεις να σε μάθουν. Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
2: Mainstream μουσική. Έχουμε την νεολαία.
3: Λαϊκό πρόγραμμα. Έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικό σταθμός. Έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
1: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσε μας σήμερα στο 6943-144-144.
4: Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ, το Πλασέρες γίνεται το απόλυτο σημείο διασκέδασης.
5: Ένα ξενύχτης έχω και ξεβέρω.
4: Με live που ανεβάζει παλμούς και χορό μέχρι το πρωί. Με Πάνο Μπλέτζα και Βανέσα Παπαγιάννη.
6: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
4: Μη το δεις σε story, ζήσε το από κοντά.
1: Καλοκαίρι σημαίνει κοκκούν. Το ανακαινισμένο Summer Steak για κάθε ώρα της ημέρας. Ξεκίνα το πρωί με αρωματικό καφέ δίπλα στη θάλασσα, απόλαυσε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και το βράδυ δροσιστικά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση. Για ολοήμερη διασκέδαση, από το πρωί μέχρι το άλλο ξημέρωμα, το Cocoon είναι το ιδανικό μέρος για την καλοκαιρινή σου έξοδο. Μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. Το καλοκαίρι ζει εδώ.

0: ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.
2: Summer Mood On. Η απάντηση είναι μία. Το ανακαινισμένο κοκκούν στο Λουτράκι. Καφές με θέα από το πρωί, υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών όλη μέρα και κοκτέιλς που ανεβάζουν τη διάθεση όσο πέφτει ο ήλιος. Εκεί που τα καλοκαιρινά ραντεβού γίνονται αναμνήσεις και οι βραδιές κρατάνε μέχρι το άλλο ξημέρωμα. Μάζεψε την παρέα σου και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει με μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. See you at Cocoon.

Όταν αυτή με κυνηγούσε δεν την ήθελα. Τώρα δεν θέλει ούτε καν να της μιλάω.

έπαιρνε νύχτα στο τηλέφωνο και το κλεινά. Τώρα εγώ τηλεφωνώ και μου το κλεινά.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Θέλεις να ακουστείς, θέλεις να σε μάθουν. Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
2: Mainstream μουσική. Έχουμε την νεολαία.
3: Λαϊκό πρόγραμμα. Έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικός σταθμός. Έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
1: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσε μας σήμερα στο 6943-144-144.
4: Σάββατο βράδυ και το Πλασέρες παίρνει φωτιά.
5: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
6: Από τις 10 το βράδυ σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό ελληνικό live γεμάτο ένταση και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
4: Μαζί μας ο μοναδικός Πάνος Μπλέτζας.
7: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
6: Και η εκρηκτική Βανέσα Παπαγιάννη σε ένα πρόγραμμα που θα τραγουδάτε από το πρώτο λεπτό.
4: Κλείσε τώρα τραπέζι.
6: Στο 693-123-4243.
4: Πλασέρες. Το Σάββατο έχει προορισμό.
8: Η αγορά ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση, ούτε η συντήρησή του. Χρειάζεται εμπειρία και γνώση. Λιβάνης Βασίλης. Πώληση καινούριων και ανακατασκευασμένων υπολογιστών, σέρβις και κατασκευή δικτύων. Λιβάνης Βασίλης. Πώληση χοντρική και λιανική, ειδικές τιμές για οργανισμούς και επιχειρήσεις. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-73780. Λιβάνης Βασίλης. Ο ειδικός τους υπολογιστές.
9: Καλοκαίρι σημαίνει κοκκούν. Το ανακαινισμένο Summer Steaky για κάθε ώρα της ημέρας. Ξεκίνα το πρωί με αρωματικό καφέ δίπλα στη θάλασσα, απόλαυσε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και το βράδυ δροσιστικά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση. Για ολοήμερη διασκέδαση, από το πρωί μέχρι το άλλο ξημέρωμα, το Cocoon είναι το ιδανικό μέρος για την καλοκαιρινή σου έξοδο. Μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. Το καλοκαίρι ζει εδώ.

Πένα 103,1. Μόνο λαϊκά.

0: ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα, ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.
2: Summer Mood On. Η απάντηση είναι μία. Το ανακαινισμένο κοκκούν στο Λουτράκι. Καφές με θέα από το πρωί, υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών όλη μέρα και κοκτέιλς που ανεβάζουν τη διάθεση όσο πέφτει ο ήλιος. Εκεί που τα καλοκαιρινά ραντεβού γίνονται αναμνήσεις και οι βραδιές κρατάνε μέχρι το άλλο ξημέρωμα. Μάζεψε την παρέα σου και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει με μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. See you at Cocoon.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ, το Πλασέρες γίνεται το απόλυτο σημείο διασκέδασης.
2: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
1: Με live που ανεβάζει παλμούς και χορό μέχρι το πρωί.
2: Το
1: με Πάνο Μπλέτζα και Βανέσα Παπαγιάννη.
3: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
1: Μην το δεις σε story, ζήσε το από κοντά.
4: Θέλεις να ακουστείς, θέλεις να σε μάθουν. Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
5: Mainstream μουσική, έχουμε την νεολαία.
6: Λαϊκό πρόγραμμα, έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικό σταθμός, έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
4: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσε μας σήμερα στο 6943-144-144.
7: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Κυρίες και κύριοι, σας ομιλεί ο κυβερνήτης του αεροσκάφους. Βρισκόμαστε στα 12.000 πόδια και πετάμε πάνω από την Κόρινθο. Δεξιά σας, στην οδό Πατρών 37, βλέπετε το νέο κατάστημα ηλιακών θερμοσυφώνων της εταιρείας Ηλιοφάν. Όπως θα παρατηρήσετε, φαίνεται ξεκάθαρα και ο Ηλιοφάν Titanium Extra Plus, με γραπτή πραγματική εγγύηση εφόρου ζωής.
8: Τώρα που οι τιμές του ρεύματος ανεβαίνουν, φαντάστικες ενέργεια και δωρεάν ζεστό νερό για πάντα. Ηλιοφάν.
9: Ο τέλειος ηλιακός θερμοσύφωνας με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές Solar Keymark.
8: Ηλιοφάν. Πιστοποιημένη αξιοπιστία απόδοσης και ποιότητας.
9: Με ταχύτερη θέρμανση και αναθέρμανση που φτάνει το 29%. Με λιγότερες θερμικές απώλειες έως και 16% με οικονομία ρεύματος ακόμα και όταν λειτουργεί η αντίσταση τον χειμώνα που φτάνει το 27,5%.
8: Οι ηλιακοί θερμοσύφωνες Ηλιοφάν έχουν υψηλότερη θερμοκρασία νερού όλο το χρόνο. Διατίθεται σε 4 διαφορετικά μοντέλα: Simple Glass, Double Glass, Ecologic και Titanium Extra Plus.
9: Ηλιοφάν. Ο τέλειος ηλιακός θερμοσύφωνας. Ο ηλιακός που νίκησε τον παγετό.
8: Ρωτήστε μας για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων. Περισσότερα στο solars.gr. Τηλεφωνικό κέντρο 801-7007-808 με αστική χρέωση για όλη την Ελλάδα και για την Κορινθία στο 2741-028-300.
9: Ηλιοφάν. Εγγυάται ό,τι οι άλλοι υπόσχονται. Ηλιοφαντάστικ.
4: Καλοκαίρι σημαίνει κοκκούν. Το ανακαινισμένο Summer Steaky για κάθε ώρα της ημέρας. Ξεκίνα το πρωί με αρωματικό καφέ δίπλα στη θάλασσα, απόλαυσε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και το βράδυ δροσιστικά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση. Για ολοήμερη διασκέδαση, από το πρωί μέχρι το άλλο ξημέρωμα, το Cocoon είναι το ιδανικό μέρος για την καλοκαιρινή σου έξοδο. Μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. Το καλοκαίρι ζει εδώ.

0: 103,1. Πένα, μόνο λαϊκά.
1: Καλή διασκέδαση! Κι αφού πάνω σε μια τάξη

0: ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα, ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.
2: Summer Mood On. Η απάντηση είναι μία. Το ανακαινισμένο κοκκούν στο Λουτράκι. Καφές με θέα από το πρωί, υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών όλη μέρα και κοκτέιλς που ανεβάζουν τη διάθεση όσο πέφτει ο ήλιος. Εκεί που τα καλοκαιρινά ραντεβού γίνονται αναμνήσεις και οι βραδιές κρατάνε μέχρι το άλλο ξημέρωμα. Μάζεψε την παρέα σου και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει με μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. See you at Cocoon.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Σάββατο βράδυ και το πλασέρες παίρνει φωτιά.
2: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
3: Από τις 10 το βράδυ σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό ελληνικό live γεμάτο ένταση και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
1: Μαζί μας ο μοναδικός Πάνος Μπλέτζας.
4: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
3: Και η εκρηκτική Βανέσα Παπαγιάννη σε ένα πρόγραμμα που θα τραγουδάτε από το πρώτο λεπτό.
1: Κλείσε τώρα τραπέζι.
3: Στο 693-123-4243.
1: Πλασέρες. Το Σάββατο έχει προορισμό.
5: Θέλεις να ακουστείς, θέλεις να σε μάθουν. Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
6: Mainstream μουσική. Έχουμε την νεολαία.
7: Λαϊκό πρόγραμμα. Έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικός σταθμός. Έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
5: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσέ μας σήμερα στο 6943-144-144.
8: Προτεραιότητά μας, οι ανάγκες σας. Λιβάνης Βασίλης, ο καλύτερος συνεργάτης για τον απαιτητικό επαγγελματία και τον επιλεκτικό ιδιώτη. Πώληση καινούριων και ανακατασκευασμένων υπολογιστών, σέρβις και κατασκευή δικτύων. Λιβάνης Βασίλης, πώληση χονδρική και λιανική, ειδικές τιμές για οργανισμούς και επιχειρήσεις. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55, Κόρινθος, τηλέφωνο 27410-73780. Λιβάνης Βασίλης. Με συνέπεια και ποιότητα υπηρεσιών.
5: Καλοκαίρι σημαίνει κοκκούν. Το ανακαινισμένο Summer Steaky για κάθε ώρα της ημέρας. Ξεκίνα το πρωί με αρωματικό καφέ δίπλα στη θάλασσα, απόλαυσε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και το βράδυ δροσιστικά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση. Για ολοήμερη διασκέδαση, από το πρωί μέχρι το άλλο ξημέρωμα, το Cocoon είναι το ιδανικό μέρος για την καλοκαιρινή σου έξοδο. Μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. Το καλοκαίρι ζει εδώ.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.
2: Summer Mood On. Η απάντηση είναι μία. Το ανακαινισμένο κοκκούν στο Λουτράκι. Καφές με θέα από το πρωί, υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών όλη μέρα και κοκτέιλς που ανεβάζουν τη διάθεση όσο πέφτει ο ήλιος. Εκεί που τα καλοκαιρινά ραντεβού γίνονται αναμνήσεις και οι βραδιές κρατάνε μέχρι το άλλο ξημέρωμα. Μάζεψε την παρέα σου και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει με μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. See you at Cocoon.

ένας αλήτης άνεμος μάζεψε τη καρδιά μου και σαν σκουπίδι το φέρε στην πόρτα σου μπροστά.

στη μέση της παράστασης. Κλείσαμε την αυλαία, χάθηκαν μες στα λόγια τους

Πένα 103,1. Μόνο

0: με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ, το Πλασέρες γίνεται το απόλυτο σημείο διασκέδασης.
2: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
1: Με live που ανεβάζει παλμούς και χορό μέχρι το πρωί.
2: Το
1: με Πάνο Μπλέτζα και Βανέσα Παπαγιάννη.
3: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
1: Μη το δεις σε story, ζήσε το από κοντά.
4: Καλοκαίρι σημαίνει κοκκούν. Το ανακαινισμένο Summer Steaky για κάθε ώρα της ημέρας. Ξεκίνα το πρωί με αρωματικό καφέ δίπλα στη θάλασσα, απόλαυσε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και το βράδυ δροσιστικά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση. Για ολοήμερη διασκέδαση, από το πρωί μέχρι το άλλο ξημέρωμα, το Cocoon είναι το ιδανικό μέρος για την καλοκαιρινή σου έξοδο. Μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. Το καλοκαίρι ζει εδώ.

103,1. Πένα, μόνο λαϊκά.

0: ο σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα, ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.
2: Προτεραιότητά μας, οι ανάγκες σας. Λιβάνης Βασίλης, ο καλύτερος συνεργάτης για τον απαιτητικό επαγγελματία και τον επιλεκτικό ιδιώτη. Πώληση καινούριων και ανακατασκευασμένων υπολογιστών, σέρβις και κατασκευή δικτύων. Λιβάνης Βασίλης, πώληση χονδρική και λιανική, ειδικές τιμές για οργανισμούς και επιχειρήσεις. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55, Κόρινθος, τηλέφωνο 27410-73780. Λιβάνης Βασίλης. Με συνέπεια και ποιότητα υπηρεσιών.
3: Summer Mood On. Η απάντηση είναι μία. Το ανακαινισμένο κοκκούν στο Λουτράκι. Καφές με θέα από το πρωί, υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών όλη μέρα και κοκτέιλς που ανεβάζουν τη διάθεση όσο πέφτει ο ήλιος. Εκεί που τα καλοκαιρινά ραντεβού γίνονται αναμνήσεις και οι βραδιές κρατάνε μέχρι το άλλο ξημέρωμα. Μάζεψε την παρέα σου και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει με μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. See you at Cocoon.

Πένα 103,1. Μόνο λαϊκά.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Σάββατο βράδυ και το Πλασέρες παίρνει φωτιά.
2: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
3: Από τις 10 το βράδυ σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό ελληνικό live γεμάτο ένταση και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
1: Μαζί μας ο μοναδικός Πάνος Μπλέτζας.
4: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
3: Και η εκρηκτική Βανέσα Παπαγιάννη σε ένα πρόγραμμα που θα τραγουδάτε από το πρώτο λεπτό.
1: Κλείσε τώρα τραπέζι.
3: Στο 693-123-4243.
1: Πλασέρες. Το Σάββατο έχει προορισμό.
5: Θέλεις να ακουστείς, θέλεις να σε μάθουν. Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
6: Mainstream μουσική. Έχουμε την νεολαία.
7: Λαϊκό πρόγραμμα. Έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικό σταθμός. Έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
5: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσε μας σήμερα στο 6943 144 144.

Καλοκαίρι σημαίνει κοκκούν. Το ανακαινισμένο Summer Steaky για κάθε ώρα της ημέρας. Ξεκίνα το πρωί με αρωματικό καφέ δίπλα στη θάλασσα, απόλαυσε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και το βράδυ δροσιστικά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση. Για ολοήμερη διασκέδαση, από το πρωί μέχρι το άλλο ξημέρωμα, το Cocoon είναι το ιδανικό μέρος για την καλοκαιρινή σου έξοδο. Μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. Το καλοκαίρι ζει εδώ.

Πένα 103,1. Μόνο λαϊκά.

0: ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.
2: Η αγορά ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση, ούτε η συντήρησή του. Χρειάζεται εμπειρία και γνώση. Λιβάνης Βασίλης. Πώληση καινούριων και ανακατασκευασμένων υπολογιστών, σέρβις και κατασκευή δικτύων. Λιβάνης Βασίλης. Πώληση χοντρική και λιανική, ειδικές τιμές για οργανισμούς και επιχειρήσεις. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-73780. Λιβάνης Βασίλης. Ο ειδικός τους υπολογιστές.
3: Summer Mood On. Η απάντηση είναι μία. Το ανακαινισμένο κοκκούν στο Λουτράκι. Καφές με θέα από το πρωί, υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών όλη μέρα και κοκτέιλς που ανεβάζουν τη διάθεση όσο πέφτει ο ήλιος. Εκεί που τα καλοκαιρινά ραντεβού γίνονται αναμνήσεις και οι βραδιές κρατάνε μέχρι το άλλο ξημέρωμα. Μάζεψε την παρέα σου και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει με μοναδικά events με διάσημους DJs. Κοκκούν, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. See you at Cocoon.

103,1. Μόνο λαϊκά.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ, το Πλασέρες γίνεται το απόλυτο σημείο διασκέδασης.
2: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
1: Με live που ανεβάζει παλμούς και χορό μέχρι το πρωί. Με Πάνο Μπλέτζα και Βανέσα Παπαγιάννη.
3: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
1: Μη το δεις σε story, ζήσε το από κοντά.
4: Καλοκαίρι σημαίνει κοκκούν. Το ανακαινισμένο Summer Steaky για κάθε ώρα της ημέρας. Ξεκίνα το πρωί με αρωματικό καφέ δίπλα στη θάλασσα, απόλαυσε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και το βράδυ δροσιστικά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση. Για ολοήμερη διασκέδαση, από το πρωί μέχρι το άλλο ξημέρωμα, το Cocoon είναι το ιδανικό μέρος για την καλοκαιρινή σου έξοδο. Μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. Το καλοκαίρι ζει εδώ.

0: ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.
2: Προτεραιότητά μας, οι ανάγκες σας. Λιβάνης Βασίλης, ο καλύτερος συνεργάτης για τον απαιτητικό επαγγελματία και τον επιλεκτικό ιδιώτη. Πώληση καινούριων και ανακατασκευασμένων υπολογιστών, σέρβις και κατασκευή δικτύων. Λιβάνης Βασίλης, πώληση χονδρική και λιανική, ειδικές τιμές για οργανισμούς και επιχειρήσεις. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55, Κόρινθος, τηλέφωνο 27410-73780. Λιβάνης Βασίλης. Με συνέπεια και ποιότητα υπηρεσιών.
3: Summer Mood On. Η απάντηση είναι μία. Το ανακαινισμένο κοκκούν στο Λουτράκι. Καφές με θέα από το πρωί, υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών όλη μέρα και κοκτέιλς που ανεβάζουν τη διάθεση όσο πέφτει ο ήλιος. Εκεί που τα καλοκαιρινά ραντεβού γίνονται αναμνήσεις και οι βραδιές κρατάνε μέχρι το άλλο ξημέρωμα. Μάζεψε την παρέα σου και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει με μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. See you at Cocoon.

Πένα 103,1. Μόνο λαϊκά.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Σάββατο βράδυ και το Πλασέρες παίρνει φωτιά.
2: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
3: Από τις 10 το βράδυ σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό ελληνικό live γεμάτο ένταση και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
1: Μαζί μας ο μοναδικός Πάνος Μπλέτζας.
4: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
3: Και η εκρηκτική Βανέσα Παπαγιάννη σε ένα πρόγραμμα που θα τραγουδάτε από το πρώτο λεπτό.
1: Κλείσε τώρα τραπέζι.
3: Στο 693-123-4243.
1: Πλασέρες. Το Σάββατο έχει προορισμό.
5: Θέλεις να ακουστείς, θέλεις να σε μάθουν. Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.

0: ραδιοφώνου.
1: Mainstream μουσική. Έχουμε την νεολαία.
2: Λαϊκό πρόγραμμα. Έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικό σταθμός. Έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
0: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσε μας σήμερα στο 6943 144 144.
3: Φίλε, σκέφτομαι να βάλω ηλιακό και μαζεύω προσφορές. Ένας μου έδωσε πολύ καλή τιμή, αλλά ποιος ξέρει για πόσο θα είναι εδώ.
4: Γιατί το λες αυτό?
3: Κοίτα να δεις. Ένα μικρό όνομα μου είπε, ούτε καν επίθετο. Ήταν σαν να μην καταλάβαινε τι του έλεγα. Δεν μου έβγαλε εμπιστοσύνη.
4: Δηλαδή, δεν μιλούσε ελληνικά, θέλεις να πεις?
3: Τι να σου πω, ρε φίλε, δεν ξέρω.
4: Λοιπόν, άκου. Αυτά δεν είναι για να τα ρισκάρεις. Μιλάμε για μια σοβαρή επένδυση. Για το σπίτι σου. Για μια συσκευή που θέλεις να έχεις για πολλά χρόνια. Εσύ θες κάποιον που να είναι εδώ και θα συνεχίσει να είναι εδώ. Να πας στην ηλιοφάνεια. Φαν. Οι ηλιακοί τους κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Με την υπογραφή της Αγγελόπουλος Group, με πραγματικές εγγυήσεις, με πιστοποίηση Solar Keymark και όχι μόνο.
3: Όπως μου τα λες, αν δεν τους μιλάς με τα μικρά ονόματα, θα είναι απρόσωποι για ακριβή.
4: Τους γνωρίζεις και με τα μικρά τους. Αλλά έχουν επώνυμο και στο λένε φίλε. Και πίσω τους υπάρχει ηλιοφάν. Μια εταιρεία με ιστορία, δυναμική παρουσία και σοβαρή υποστήριξη. Δεν είναι περαστική αυτή η εταιρεία. Μιλάμε για πολλά χρόνια παρουσίας, φίλε. Εγώ έβαλα από την ηλιοφάν με επιδότηση και ηλιακό και αντλία θερμότητας σε τιμές εξαιρετικές, χωρίς άγχος και όλα κύλησαν ομαλά. Ξέρουν τη δουλειά τους. Συμμετέχουν ενεργά σε όλα τα προγράμματα επιδοτήσεων. Ξέρεις, εξοικονομώ και όλα τα καινούργια που βγαίνουν τα μαθαίνουν πρώτοι και τα αναλαμβάνουν όλα. Κάνουν και άτοκες δόσεις.
3: Δηλαδή, εκτός από ηλιακούς, έχουν και αντλίες θερμότητας και υπάρχει και ποιότητα και επιλογές τιμής και φιλική προσέγγιση.
4: Ακριβώς. Ό,τι αφορά την εξοικονόμηση, το έχουν και το κατέχουν. Ειδικά στους ηλιακούς θερμοσύφωνες έχουν πολλές σειρές προϊόντων για κάθε ανάγκη. Από πολύ οικονομικά μοντέλα μέχρι premium όπως ο ηλιοφάν Titanium Extra Plus. Με γραπτή πραγματική εγγύηση εφόρου ζωής.
3: Ωραία. Δηλαδή και πολλές επιλογές και σιγουριά με αξιοπιστία και επιδοτήσεις.
4: Ναι, φίλε. Και με νέο κατάστημα στην Πατρών 37 στην Κόρινθο. Κάλεσε στο 801-707-808 με αστική χρέωση για όλη την Ελλάδα ή στο 27410-28300 στην Κόρινθο. Έχουν και κινητά. Αλλά είπαμε, φίλε, σοβαρότητα και αξιοπιστία. Μπορείς βέβαια, αν θέλεις, να τα δεις όλα και στο site τους solars.gr.
3: Φίλε, νομίζω τελειώσαμε. 27410-28300 είπες? Η ηλιοφάν θεωρώ ότι είναι μονόδρομος.
2: Ηλιοφάν. Ο τέλειος ηλιακός θερμοσύφωνας. Με τη δύναμη της εγγύησης, τη δύναμη της Αγγελόπουλος Group.
5: Ηλιοφάν. The only one.
0: Καλοκαίρι σημαίνει κοκκούν. Το ανακαινισμένο Summer Steak για κάθε ώρα της ημέρας. Ξεκίνα το πρωί με αρωματικό καφέ δίπλα στη θάλασσα, απόλαυσε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και το βράδυ δροσιστικά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση. Για ολοήμερη διασκέδαση, από το πρωί μέχρι το άλλο ξημέρωμα, το Cocoon είναι το ιδανικό μέρος για την καλοκαιρινή σου έξοδο. Μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. Το καλοκαίρι ζει εδώ.

0: Αν ψάξεις θα τον βρεις.
1: Χορεύω πια για μένα, παραγγελιά

με πιάνει το δικό μου και ξανάρχομαι για να γκρεμίσω ό,τι έκτισα για σένα. Να πάρω πίσω το μυαλό μου

0: ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.
2: Summer Mood On. Η απάντηση είναι μία. Το ανακαινισμένο κοκκούν στο Λουτράκι. Καφές με θέα από το πρωί, υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών όλη μέρα και κοκτέιλς που ανεβάζουν τη διάθεση όσο πέφτει ο ήλιος. Εκεί που τα καλοκαιρινά ραντεβού γίνονται αναμνήσεις και οι βραδιές κρατάνε μέχρι το άλλο ξημέρωμα. Μάζεψε την παρέα σου και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει με μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. See you at Cocoon.

103,1. Μόνο λαϊκά.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ, το Πλασέρες γίνεται το απόλυτο σημείο διασκέδασης.
2: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
1: Με live που ανεβάζει παλμούς και χορό μέχρι το πρωί.
2: Το
1: με Πάνο Μπλέτζα και Βανέσα Παπαγιάννη.
3: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
1: Μη το δεις σε story, ζήσε το από κοντά.
4: Η αγορά ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση, ούτε η συντήρησή του. Χρειάζεται εμπειρία και γνώση. Λιβάνης Βασίλης. Πώληση καινούριων και ανακατασκευασμένων υπολογιστών, σέρβις και κατασκευή δικτύων. Λιβάνης Βασίλης. Πώληση χοντρική και λιανική, ειδικές τιμές για οργανισμούς και επιχειρήσεις. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-73780. Λιβάνης Βασίλης. Ο ειδικός τους υπολογιστές.
5: Καλοκαίρι σημαίνει κοκκούν. Το ανακαινισμένο Summer Steaky για κάθε ώρα της ημέρας. Ξεκίνα το πρωί με αρωματικό καφέ δίπλα στη θάλασσα, απόλαυσε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και το βράδυ δροσιστικά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση. Για ολοήμερη διασκέδαση, από το πρωί μέχρι το άλλο ξημέρωμα, το Cocoon είναι το ιδανικό μέρος για την καλοκαιρινή σου έξοδο. Μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. Το καλοκαίρι ζει εδώ.
6: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Κυρίες και κύριοι, σας ομιλεί ο κυβερνήτης του αεροσκάφους. Βρισκόμαστε στα 12.000 πόδια και πετάμε πάνω από την κόρη.

0: Δεξιά σας, στην οδό Πατρών 37, βλέπετε το νέο κατάστημα ηλιακών θερμοσυφώνων της εταιρείας Ηλιοφαν. Όπως θα παρατηρήσετε, φαίνεται ξεκάθαρα και ο Ηλιοφαν Titanium Extra Plus, με γραπτή πραγματική εγγύηση εφόρου ζωής.
1: Τώρα που οι τιμές του ρεύματος ανεβαίνουν, φαντάστικες ενέργεια και δωρεάν ζεστό νερό για πάντα, Ηλιοφαν.
2: Ο τέλειος ηλιακός θερμοσύφωνας με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές Solar Keymark.
1: Ηλιοφαν. Πιστοποιημένη αξιοπιστία απόδοσης και ποιότητας.
2: Με ταχύτερη θέρμανση και αναθέρμανση που φτάνει το 29%. Με λιγότερες θερμικές απώλειες έως και 16% με οικονομία ρεύματος ακόμα και όταν λειτουργεί η αντίσταση τον χειμώνα που φτάνει το 27,5%.
1: Οι ηλιακοί θερμοσύφωνες Ηλιοφαν έχουν υψηλότερη θερμοκρασία νερού όλο το χρόνο. Διατίθεται σε 4 διαφορετικά μοντέλα: Simple Glass, Double Glass, Ecologic και Titanium Extra Plus.
2: Ηλιοφαν. Ο τέλειος ηλιακός θερμοσύφωνας. Ο ηλιακός που νίκησε τον παγετό.
1: Ρωτήστε μας για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων. Περισσότερα στο solars.gr. Τηλεφωνικό κέντρο 801-7007-808 με αστική χρέωση για όλη την Ελλάδα και για την Κορινθία στο 2741-028-300.
2: Ηλιοφαν. Εγγυάται ό,τι οι άλλοι υπόσχονται. Ηλιοφαντάστικ.

0: 103,1. Μόνο λαϊκά.
1: Βασίλης Χαράς. Σε ένα τραγούδι που τραγουδούσαμε μαζί. Έλα, Βασιλάρα!
2: Μου λέει ο Πιτσιρίκος, έγραψα ένα τραγούδι, άρα μοναξιά άλλο, όλοι μόνοι είμαστε. Όχι, μου λέει, και παρακάτω, να είχες μέσα σου καρδιά και θα το δοκιμάσουμε. Το στέλνει και λέω, άρα μοναξιά.

0: ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.
2: Summer Mood On. Η απάντηση είναι μία. Το ανακαινισμένο κοκκούν στο Λουτράκι. Καφές με θέα από το πρωί, υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών όλη μέρα και κοκτέιλς που ανεβάζουν τη διάθεση όσο πέφτει ο ήλιος. Εκεί που τα καλοκαιρινά ραντεβού γίνονται αναμνήσεις και οι βραδιές κρατάνε μέχρι το άλλο ξημέρωμα. Μάζεψε την παρέα σου και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει με μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. See you at Cocoon.

Πένα 103,1. Μόνο λαϊκά.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Σάββατο βράδυ και το Πλασέρες παίρνει φωτιά.
2: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
3: Από τις 10 το βράδυ σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό ελληνικό live γεμάτο ένταση και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
1: Μαζί μας ο μοναδικός Πάνος Μπλέτζας.
4: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
3: Και η εκρηκτική Βανέσα Παπαγιάννη σε ένα πρόγραμμα που θα τραγουδάτε από το πρώτο λεπτό.
1: Κλείσε τώρα τραπέζι.
3: Στο 693-123-4243.
1: Πλασέρες. Το Σάββατο έχει προορισμό.
5: Θέλεις να ακουστείς, θέλεις να σε μάθουν. Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
6: Mainstream μουσική, έχουμε την νεολαία.
7: Λαϊκό πρόγραμμα, έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικό σταθμός, έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
5: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσε μας σήμερα στο 6943-144-144. Καλοκαίρι σημαίνει κοκκούν. Το ανακαινισμένο Summer Steaky για κάθε ώρα της ημέρας. Ξεκίνα το πρωί με αρωματικό καφέ δίπλα στη θάλασσα, απόλαυσε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και το βράδυ δροσιστικά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση. Για ολοήμερη διασκέδαση, από το πρωί μέχρι το άλλο ξημέρωμα, το Cocoon είναι το ιδανικό μέρος για την καλοκαιρινή σου έξοδο. Μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. Το καλοκαίρι ζει εδώ.

0: ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.
2: Προτεραιότητά μας, οι ανάγκες σας. Λιβάνης Βασίλης, ο καλύτερος συνεργάτης για τον απαιτητικό επαγγελματία και τον επιλεκτικό ιδιώτη. Πώληση καινούριων και ανακατασκευασμένων υπολογιστών, σέρβις και κατασκευή δικτύων. Λιβάνης Βασίλης, πώληση χονδρική και λιανική, ειδικές τιμές για οργανισμούς και επιχειρήσεις. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55, Κόρινθος, τηλέφωνο 27410-73780. Λιβάνης Βασίλης. Με συνέπεια και ποιότητα υπηρεσιών.
3: Summer Mood On. Η απάντηση είναι μία. Το ανακαινισμένο κοκκούν στο Λουτράκι. Καφές με θέα από το πρωί, υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών όλη μέρα και κοκτέιλς που ανεβάζουν τη διάθεση όσο πέφτει ο ήλιος. Εκεί που τα καλοκαιρινά ραντεβού γίνονται αναμνήσεις και οι βραδιές κρατάνε μέχρι το άλλο ξημέρωμα. Μάζεψε την παρέα σου και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει με μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. See you at Cocoon.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Η αγορά ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση, ούτε η συντήρησή του. Χρειάζεται εμπειρία και γνώση. Λιβάνης Βασίλης. Πώληση καινούριων και ανακατασκευασμένων υπολογιστών, σέρβις και κατασκευή δικτύων. Λιβάνης Βασίλης. Πώληση χοντρική και λιανική, ειδικές τιμές για οργανισμούς και επιχειρήσεις. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-73780. Λιβάνης Βασίλης. Ο ειδικός στους υπολογιστές.
2: Θέλεις να ακουστείς? Θέλεις να σε μάθουν? Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
3: Mainstream μουσική. Έχουμε την νεολαία.
4: Λαϊκό πρόγραμμα. Έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικός σταθμός. Έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
2: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσε μας σήμερα στο 6943-144-144.
5: Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ, το Πλασέρες γίνεται το απόλυτο σημείο διασκέδασης.
6: Ένα ξενύχτης έχω και ξεπέρα.
5: Με live που ανεβάζει παλμούς και χορό μέχρι το πρωί. Με Πάνο Μπλέτζα και Βανέσα Παπαγιάννη.
7: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
5: Μην το δεις σε story, ζήσε το από κοντά.
2: Καλοκαίρι σημαίνει κοκκούν. Το ανακαινισμένο Summer Steaky για κάθε ώρα της ημέρας. Ξεκίνα το πρωί με αρωματικό καφέ δίπλα στη θάλασσα, απόλαυσε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και το βράδυ δροσιστικά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση. Για ολοήμερη διασκέδαση, από το πρωί μέχρι το άλλο ξημέρωμα, το Cocoon είναι το ιδανικό μέρος για την καλοκαιρινή σου έξοδο. Μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. Το καλοκαίρι ζει εδώ.

Πένα 103,1. Πένα, μόνο λαϊκά.

103,1. Πένα, μόνο λαϊκά.

0: τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.
2: Summer Mood On. Η απάντηση είναι μία. Το ανακαινισμένο κοκκούν στο Λουτράκι. Καφές με θέα από το πρωί, υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών όλη μέρα και κοκτέιλς που ανεβάζουν τη διάθεση όσο πέφτει ο ήλιος. Εκεί που τα καλοκαιρινά ραντεβού γίνονται αναμνήσεις και οι βραδιές κρατάνε μέχρι το άλλο ξημέρωμα. Μάζεψε την παρέα σου και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει με μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. See you at Cocoon.

0: Το δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Θέλεις να ακουστείς? Θέλεις να σε μάθουν? Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
2: Mainstream μουσική. Έχουμε την νεολαία.
3: Λαϊκό πρόγραμμα. Έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικός σταθμός. Έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
1: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσέ μας σήμερα στο 6943-144-144.
4: Σάββατο βράδυ και το Πλασέρες παίρνει φωτιά.
5: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
6: Από τις 10 το βράδυ σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό ελληνικό live γεμάτο ένταση και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
4: Μαζί μας ο μοναδικός Πάνος Μπλέτζας.
7: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
6: Και η εκρηκτική Βανέσα Παπαγιάννη σε ένα πρόγραμμα που θα τραγουδάτε από το πρώτο λεπτό.
4: Κλείσε τώρα τραπέζι.
6: Στο 693-123-4243.
4: Πλασέρες. Το Σάββατο έχει προορισμό.
1: Καλοκαίρι σημαίνει κοκκούν. Το ανακαινισμένο Summer Steaky για κάθε ώρα της ημέρας. Ξεκίνα το πρωί με αρωματικό καφέ δίπλα στη θάλασσα, απόλαυσε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και το βράδυ δροσιστικά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση. Για ολοήμερη διασκέδαση, από το πρωί μέχρι το άλλο ξημέρωμα, το Cocoon είναι το ιδανικό μέρος για την καλοκαιρινή σου έξοδο. Μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. Το καλοκαίρι ζει εδώ.

Απόψε πάλι με πίκρανες. Με τις ψευκές σου, τις παραλόγες κι αντίθενες. Έκανες πράγματα που δεν τα φαντάστηκα. Τζάμπα τα

Άρα πρώτη φορά νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω 12 παρά.

Τα μάτια μου θα κλείνουν και περιθώρια θα σου δίνω. Νύχτα η καρδιά σου πια δεν έχει, κι όμως η αγάπη μου αντέχει.

Σε γυρεύω στα κομμάτια του σπασμένου μου καθρέφτη. Σε γυρεύω, σε γυρεύω σαν μαχαίρι στην καρδιά μου

πάλι βρέχει. Κι όσο σκέφτομαι πως άλλος πιάσε, τέτοια πίεση η καρδιά μου φαίνεται έξω βρέχει. Πάλι βρέχει και η σκέψη μου σε σένα.

κλειδώστε τα φώτα και κλειδώστε τη δε θέλω λίγο στραμή και δε το μου γυρί σως που σ' αγάπησα ήταν λάθος.

0: ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.
2: Summer Mood On. Η απάντηση είναι μία. Το ανακαινισμένο κοκκούν στο Λουτράκι. Καφές με θέα από το πρωί, υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών όλη μέρα και κοκτέιλς που ανεβάζουν τη διάθεση όσο πέφτει ο ήλιος. Εκεί που τα καλοκαιρινά ραντεβού γίνονται αναμνήσεις και οι βραδιές κρατάνε μέχρι το άλλο ξημέρωμα. Μάζεψε την παρέα σου και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει με μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. See you at Cocoon.
0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
2: Θέλεις να ακουστείς, θέλεις να σε μάθουν. Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
3: Mainstream μουσική. Έχουμε την νεολαία.
1: Λαϊκό πρόγραμμα. Έχουμε την ψυχή της πόλης.
4: Ενημερωτικός σταθμός. Έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
2: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσέ μας σήμερα στο 6943 144 144.
5: Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ, το Πλασέρες γίνεται το απόλυτο σημείο διασκέδασης.
6: Ένα ξενύχτης έχω και ξεπέρα.
5: Με live που ανεβάζει παλμούς και χορό μέχρι το πρωί. Με Πάνο Μπλέτζα και Βανέσα Παπαγιάννη.
7: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
5: Μη το δεις σε story, ζήσε το από κοντά.
2: Καλοκαίρι σημαίνει κοκκούν. Το ανακαινισμένο Summer Steaky για κάθε ώρα της ημέρας. Ξεκίνα το πρωί με αρωματικό καφέ δίπλα στη θάλασσα, απόλαυσε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και το βράδυ δροσιστικά κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση. Για ολοήμερη διασκέδαση, από το πρωί μέχρι το άλλο ξημέρωμα, το Cocoon είναι το ιδανικό μέρος για την καλοκαιρινή σου έξοδο. Μοναδικά events με διάσημους DJs. Cocoon, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. Το καλοκαίρι ζει εδώ.
8: Προτεραιότητά μας, οι ανάγκες σας. Λιβάνης Βασίλης, ο καλύτερος συνεργάτης για τον απαιτητικό επαγγελματία και τον επιλεκτικό ιδιώτη. Πώληση καινούριων και ανακατασκευασμένων υπολογιστών, σέρβις και κατασκευή δικτύων. Λιβάνης Βασίλης, πώληση χονδρική και λιανική, ειδικές τιμές για οργανισμούς και επιχειρήσεις. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55, Κόρινθος, τηλέφωνο 27410-73780. Λιβάνης Βασίλης. Με συνέπεια και ποιότητα υπηρεσιών.
0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο.
9: Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943-144-144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.
10: Η αγορά ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. Ούτε η συντήρησή του. Χρειάζεται εμπειρία και γνώση. Λιβάνης Βασίλης. Πώληση καινούριων και ανακατασκευασμένων υπολογιστών, σέρβις και κατασκευή δικτύων. Λιβάνης Βασίλης. Πώληση χοντρική και λιανική, ειδικές τιμές για οργανισμούς και επιχειρήσεις. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-73780. Λιβάνης Βασίλης. Ο ειδικός στους υπολογιστές.
2: Summer Mood On. Η απάντηση είναι μία.
11: Το ανακαινισμένο κοκκούν στο Λουτράκι.
12: Καφές με θέα από το πρωί, υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών όλη μέρα και κοκτέιλς που ανεβάζουν τη διάθεση όσο πέφτει ο ήλιος. Εκεί που τα καλοκαιρινά ραντεβού γίνονται αναμνήσεις και οι βραδιές κρατάνε μέχρι το άλλο ξημέρωμα. Μάζεψε την παρέα σου και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει με μοναδικά events με διάσημους DJs. Κοκκούν, Λεωφόρος Ποσειδώνος 2, Λουτράκι. See you at Cocoon.

0: Πένα 103,1. Μόνο λαϊκά.
1: Με φόντο την ορχήστρα

που σε κοιτάνε. Πάντα με κολακεύει, από αγάπη θα'ναι.

θα ψάχνεις τον καλύτερο να βρεις. Στα γάλματα που τώρα αγκαλιάζεις, θα ψάχνεις μες τη νύχτα να με δεις. Με ψεύτικες ελπίδες

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Σάββατο βράδυ και το πλασέρες παίρνει φωτιά.
2: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
3: Από τις 10 το βράδυ σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό ελληνικό live γεμάτο ένταση και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
1: Μαζί μας ο μοναδικός Πανώ.

Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσε μας σήμερα στο 6943 144 144.

0: με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα, ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.

Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή.

0: Φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσε μας σήμερα στο 6943 144 144.
1: Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ, το Πλασέρες γίνεται το απόλυτο σημείο διασκέδασης.
2: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
1: Με live που ανεβάζει παλμούς και χορό μέχρι το πρωί. Με Πάνο Μπλέτζα και Βανέσα Παπαγιάννη.
3: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
1: Μην το δεις σε story, ζήσε το από κοντά.

εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.

Πένα 103,1. Πένα, μόνο λαϊκά.

0: ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα, ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.

Πένα 103,1. Μόνο λαϊκά.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Σάββατο βράδυ και το Πλασέρες παίρνει φωτιά.
2: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
3: Από τις 10 το βράδυ σας περιμένουμε για ένα αυθεντικό ελληνικό live γεμάτο ένταση και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
1: Μαζί μας ο μοναδικός Πάνος Μπλέτζας.
4: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
3: Και η εκρηκτική Βανέσα Παπαγιάννη σε ένα πρόγραμμα που θα τραγουδάτε από το πρώτο λεπτό.
1: Κλείσε τώρα τραπέζι.
3: Στο 693-123-4243.
1: Πλασέρες. Το Σάββατο έχει προορισμό.
5: Θέλεις να ακουστείς, θέλεις να σε μάθουν. Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
6: Mainstream μουσική. Έχουμε την νεολαία.
7: Λαϊκό πρόγραμμα. Έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικό σταθμός. Έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
5: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσε μας σήμερα στο 6943 144 144.

0: τηλεοπτικό σταθμός Ηλέκτρα είναι δίπλα στην τοπική κοινωνία. Με ζωντανές μεταδόσεις από πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακές θείες λειτουργίες και δράσεις των συλλόγων. Καθημερινά, ελληνικές παλιές ταινίες και εκπομπές που αναδεικνύουν τους ανθρώπους του τόπου μας. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ο πολιτισμός στην οθόνη σας.
1: Στον κόσμο αυτό, το μεροκάματο δεν χαρίζεται. Ούτε η προβολή της δουλειάς σου. Αν έχεις επιχείρηση, δώσε της φωνή. Δώσε της ραδιόφωνο. Στο Μπένα 103,1 FM η μουσική λέει αλήθειες και η διαφήμισή σου τις φωνάζει. Επικοινώνησε μαζί μας στο 6943 144 144. Μπένα 103,1 FM. Εδώ παίζει το αληθινό, το δυνατό, το δικό σου.

Για χαρά. Και εσύ να κρίζεις. Σου είπε πως σε πέρασε πολλά. Θέλει να φύγει.

0: Ο τηλεοπτικός σταθμός Ηλέκτρα είναι η πηγή της έγκυρης ενημέρωσης. Καθημερινά εκπομπές με ουσία. Τα λέμε, η καθημερινότητά μας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παρεμβάσεις. Ζωντανές συνδέσεις από δήμους, συλλόγους και θείες λειτουργίες. Γιατί η περιφέρεια έχει φωνή. Συντονιστείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Ενημέρωση με ευθύνη.
1: Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ, το Πλασέρες γίνεται το απόλυτο σημείο διασκέδασης.
2: Ένα ξενύχτης έχω και ξεμπέρδεψα.
1: Με live που ανεβάζει παλμούς και χορό μέχρι το πρωί. Με Πάνο Μπλέτζα και Βανέσα Παπαγιάννη.
3: Πού θα με πας με αυτά τα μάτια.
1: Μη το δεις σε story, ζήσε το από κοντά.
4: Θέλεις να ακουστείς, θέλεις να σε μάθουν. Διαφημίσου εκεί που χτυπάει η καρδιά του ραδιοφώνου.
5: Mainstream μουσική, έχουμε την νεολαία.
6: Λαϊκό πρόγραμμα, έχουμε την ψυχή της πόλης. Ενημερωτικό σταθμός, έχουμε τους ανθρώπους που αποφασίζουν.
4: Ένα δίκτυο, τρεις φωνές, μία δύναμη. Η δική σου επιχείρηση. Παλμός 98,2 FM. Πένα 103,1 FM. Ηλέκτρα 98,8 FM. Μπες στον αέρα. Μπες στο μυαλό του πελάτη. Κάλεσε μας σήμερα στο 6943 144 144.